0: I hope that in the future this contribution will appear in the stream at some point.
1: Μιλάνε δύο ρίζες και η μία ρωτάει την άλλη «Πότε θα γίνω λουλούδι» και η άλλη λέει «Ποτέ, αφού είσαι πατάτα».
2: I hope my voice will be lost in the stream one day.